hell or high water that broke our heart. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

How about you, boo? Καλημέρα, George. Καλημέρα. Έλα, ρε, ναι, καλημέρα. Πω, καλημέρα και στο Θοδωρή. Πώς βρέθηκες εκεί πάνω? Καλημέρα από το Κηφισό. Χάος, χαμός. Κηφισός, Θοδωρή, δεν πατάμε. Τέτοια όλα στο Κηφισό δεν πατάμε τα ποδαράκια μας, τους τροχούς μας. Σε καμία περίπτωση. Δεν το συζητώ. Διότι είναι ένα απέραντο πάρκινγκ. Πλέον έχει χαλάσει και η Αττική Οδός. Έχει χαλάσει και η Αττική Οδός. Ρόζα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλημέρα και στην Άρτεμις. Και στο Γιώργο, βεβαίως.

Να έχετε υπόψη σας ότι το Σάββατο που μας έρχεται στην Πλατεία Ελευθερίας, εδώ στο Ηράκλειο, θα βρίσκεται προσομοιωτής πτήσης F35. Μικροί, μεγάλοι, ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζήσουν εντελώς δωρεάν αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Σας πω λεπτομέρειες αργότερα.

Λοιπόν, είναι Τετάρτη σήμερα, μέσα στις εβδομάδες. Μέσα στις εβδομάδες, Τετάρτη, μια διάφορη μέρα. Δεν καλή, δεν κακή. Δεν είναι Δευτέρα, Τρίτη, ευτυχώς, αλλά δεν είναι και Πέμπτη Παρασκευή. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Καταιγίδα πριν την ηνεμία, πριν την. Είναι η αρχή μιας άλλου, ένας άλλου μπλεξίματος. Οι αγορές δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν για πρώτη φορά. Είναι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Παιδιά, τι γίνεται με τα φωνικά? Τι γίνεται με τα φωνικά πραγματικά? Έχουμε θέματα στη Μέση Ανατολή, έχουμε πολεοδομίες, εννοείται. Έχουμε και το σκάνδαλο, παραιτήθηκε ο άλλος. Αλλά δεν θα επιστρέψει ως ακαδημαϊκός στα καθήκοντά του. Α, όλα και όλα. Εδώ δεν τιμωρείται, δεν λογοδοτεί κανείς, παιδιά. Το έχετε πάει χαμπάρι, ε. Δεν λογοδοτεί κανείς. Δεν. Και δεν αντιδράγει κανένας. Αυτό είναι που με πονάει περισσότερο. Νύχτα τρόμου είχαμε στο Belfast, θα τα πούμε και αυτά. Νέο άλμα στα ακίνητα. Έχουν πάρει, παιδιά, την Ανιούσα. Έχουν έρθει οι αγοραστές από κάτω, από τα νότια μας. Νοτιοανατολικά, και έχουν λυσάξει να αγοράζουν οι Ισραηλοί εδώ στην Ελλάδα. Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και ποια η θέση της Ελλάδος μέσα σε αυτή? Θα το συζητήσουμε και αυτό. Έχω δημοσκόπηση, έχω gov.gr, έχω οικονομία, έχω τουρισμό, έχω ελληνοτουρκικά, έχω Ουκρανία. Και έχω και ένα απίστευτο υφυπουργό οικονομικών που μόνο σχέση δεν έχει με τα οικονομικά. Τίποτα, ο άνθρωπος είναι. Όταν σας λέω ότι έχουμε μπλέξει, δεν θέλετε να με πιστέψετε. Έχουμε μπλέξει και να δούμε πώς την ευχή θα ξεμπλέξουμε. Έχω και την Ιρανική ποδοσφαιρική ομάδα που έφτασε στο Μέχικο για τον πρώτο της αγώνα του παγκόσμιου, με τους παίκτες να φορούν στο πέτο τον αριθμό 168. Είναι τα κοριτσάκια που σκοτώθηκαν στο δημοτικό σχολείο από αμερικάνικη πυραυλική επίθεση. Και έχουμε και τη γυναίκα του Γιώργου Σουφλιά, τη Μαριάννα, όπου δεν χαιρέτησε το Μητσοτάκι. Είμαι υποχρεωμένη να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Δεν θα σε χαιρετήσω όμως, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να σε χαιρετήσω. Φέρετε να του είπε. Η σύζυγος του Γιώργου Σουφλιά, καθηγήτρια γαλλικών σε δημόσιο σχολείο, Μαριάννα Κόρακα, αν θέλετε να το ψάξετε. Συστηνόταν με το δικό της επώνυμο, η Μαριάννα, κυρία Μαριάννα, παρότι ο σύζυγός της ήταν ήδη κορυφαίος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τσακ. Ποτέ δεν είπε ποια είναι. Στο σχολείο που δούλευε ως καθηγήτρια γαλλικών, ποτέ δεν είπε. Από σούσουρο κυκλοφόρησε σιγά σιγά η πληροφορία ανάμεσα στους μαθητές. Μια ψηλή, ευθυτενής, όμορφη γυναίκα.

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αποκάλεσαν ανίκανο και άχρηστο τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα σας τα πω αργότερα. Έλα ρε Χάρη, καλημέρα, καλημέρα. Η Χάρη, σε διαβεβαιώ ότι είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έχει άνθρωπο στο Υπουργείο Οικονομικών, υφυπουργό παρακαλώ, έτσι όχι, που δεν έχει πτυχίο οικονομικών ή κάτι παρεμφερές. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Συνελήφθηκε ο Γερμανός, ο 56χρονος, που φωτογράφησε στρατιωτικά αεροσκάφη στα Χανιά. Αλλά έτσι είναι. Όταν φωτογραφίζεις στρατιωτικά αεροπλάνα που πετούν σε δημόσια θέα, σε κοινή θέα, είναι κατασκοπία. Όταν παρακολουθείς τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τότε δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Δεν πειράζει πως παρακολουθούσαν. Σωστά. Σωστά. Είδα και τις φωτογραφίες, ρε αγόρια. Ρε αγόρια, τι τυπάρες είναι οι Νορβηγοί. Είδα τις φωτογραφίες. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει το Μουντιάλ και η Νορβηγία έχει ήδη τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες της ομάδας. Πρώτη. Πριν το ταξίδι, ντυμένη σαν Viking με ένα απίστευτο πίσω background, fjord βέβαια. Η δεύτερη επίσημη φωτογραφία της με τη φανέλα της Νορβηγίας, όλη τέλεια ευθυγραμμισμένη. Και η τρίτη, όλοι οι παίκτες με τις φανέλες του πρώτου τους συλλόγου. Τι μεγάλη είναι η Viking. Να πω καλημέρα και στο Χριστόφορο Ζαραλίκο που μ' άρεσε το μπλουζάκι που φορούσε. Λέει ότι θέλω ζωή αλήτη και μισθό Μητροπολίτη. Ζαραλίκο, θα μας πεθάνεις. Παιδιά μου τα χώσατε ρε εσείς. Μου τα χώσατε πάρα πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα ρε εσείς μου τα χώσατε. Επειδή ανέφερα το μισθό του Μητροπολίτη. Παιδιά, είναι εγώ το μόνο που είπα ότι είναι ο μισθός του Μητροπολίτη είναι 4.670 ευρώ. 5.000 περίπου. Και ο μισθός του δασκάλου και του ειδικευόμενου γιατρού είναι 870. 870 ευρώ. 4.670 του γιατρού του ειδικευόμενου 870. Αυτά είναι δεδομένα, facts. Δεν έκρινα κανένα, δεν προσέβαλα κανένα, δεν είπα ότι κάποιος παίρνει πολλά λεφτά, απλώς ανέφερα τα ποσά. Μη με βρίζετε, μη με κατηγορείτε ρε εσείς. Δεν έχω τίποτα με την εκκλησία, δεν είμαι άθεος, δεν είσαι εσύ χριστιανός. Δεν τα βάζω με καμία εκκλησία. Το αντίθετο, λέω ότι καλό θα ήταν να μην έχουν τόσο μικρό μισθό οι υπόλοιποι. Να έχουν υψηλό μισθό και εκείνοι. Δεν σας περνά καθόλου από το μυαλό ότι το πρόβλημα δεν είναι ο υψηλός μισθός. Το πρόβλημα είναι ο χαμηλός μισθός. Γιατί ο δάσκαλος και ο γιατρός να μην αμείβονται εξίσου με καλές αμοιβές για τις υπερπολίτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοινωνία. Πες μου σε παρακαλώ. Να τους δίνετε έστω και ένα μικρό κίνητρο να συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν για όλους εμάς, για την πατρίδα αν θέλεις, αν είσαι πατρίς της και οικογένεια. Να προσέχουν τα παιδιά μας, να προσέχουν την υγεία μας. Γιατί ρε φίλε. Γιατί η πρώτη σας σκέψη είναι ότι πρέπει να φθονούμε τον άλλον που παίρνει τόσα πολλά λεφτά. Αυτό που συζητάγαμε τώρα προχθές με τον, με τον Γρηγόρη και την Ρένε, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Όχι ρε φίλε, δεν πρέπει. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε όταν ένας άνθρωπος παίρνει υψηλό μισθό και ο άλλος χαμηλό μισθό, πώς θα κατεβεί ο υψηλός. Πώς θα ανεβεί ο χαμηλός, ο δεύτερος. Το αν πρέπει να πληρώνεται ο αρχιερέας και οποιοσδήποτε άλλος παπάς από το κράτος, δεν θα το κρίνω εγώ. Δημοκρατία έχουμε, μπορούμε κάλλιστα να πάμε σε ένα δημοψήφισμα και να αποφασίσουμε όλοι μαζί εάν πρέπει να πληρώνονται από το λαό, από την κυβέρνηση, από το κράτος. Αν ο αρχιερέας πρέπει να παίρνει 4.670 ευρώ ή όχι, δεν θα το κρίνω εγώ. Τα παίρνει, καλώς τα παίρνει. Αυτή είναι και η σκέψη κάθε υγιούς πολίτη. Αλλά πρέπει να είναι και η σκέψη κάθε υγιούς πολίτη ότι και ένας δάσκαλος και ένας γιατρός δεν μπορεί ρε φίλε να παίρνει 850 ευρώ, 870 πόσα παίρνει. Δεν γίνεται, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται να πηγαίνει στα νησιά και να μην έχει να πληρώσει ενίκιο. Να τον διώχνουν με το που θα μπει ο Ιούνιος. Δεν είναι το πολυτιμότερο αγαθό η υγεία
και μετά αμέσως η εκπαίδευση. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να γκρινιάζω. Εν τω μεταξύ, τι έχει γίνει ρε, με τις δολοφονίες καθημερινά, τι έχει πάθει ο κόσμος, πού έχουμε μπλέξει, με τι συναναστραφόμαστε και δεν το ξέρουμε πραγματικά. Κάθε μέρα μία-δύο δολοφονίες, μα κάθε μέρα όμως, κάθε μέρα. Ο μιλούσα το πρωί Φωτεινή για τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο οποίος και παραιτήθηκε διότι υπήρξε εμπλοκή στο κύκλωμα των πολεμοδομιών. Αλλά λέει, αλλά πρόσεξε, θα γυρίσει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Δεν τρέχει κάστανο, δεν τρέχει, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Παιδιά, όλη αυτή της κυβέρνησης και οι περιτρεχάμενοι τους εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους χωρίς καμία δίκη, χωρίς καμία ποινή, χωρίς κανένα φόβο ότι κάτι θα συμβεί. Το καταλαβαίνεις, και για όλα αυτά είμαστε εμείς υπέτοι. Εμείς υπέτοι. Για την αντιπολίτευση δεν θέλω να το συζητήσω. Με πονάει πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Από οτιδήποτε άλλο. Έλα Στέλλα, καλημέρα. Και τι σε πειράζει, λέει, που αγοράζουν τα ακίνητά μας οι Ισραηλοί. Αχ, Στέλλα μου. Αχ, χαρόσε κορίτσι μου. Πέρα από το ότι αγοράζει γη και κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία με την Παλαιστίνη, το αφήνω αυτό στην άκρη. Αυτό που θέλω να σου πω, έρχεται, δεν θα πω Ισραηλινός, ή να σου το πω μια και το ανέφερες. Έρχεται λοιπόν ο Ισραηλινός, ο Τούρκος, οποιοδήποτε αγοράζει ένα κατασχεμένο ακίνητο, γιατί αυτά αγοράζουν, έτσι βγαίνουν σε πληστηριασμό και τα χτυπούν και τα αγοράζουν. Το κάνει Airbnb και το νοικιάζει σε Ισραηλινούς 100 ευρώ την ημέρα. Αυτά τα 3.000 ευρώ το μήνα πηγαίνουν στο Τελ Αβίβ κατευθείαν, δεν μένουν στην Ελλάδα. Μόνο αν έχεις κυβερνητικά γυαλιά δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις το μέγεθος όλης αυτής της κατάστασης και να κρίνεις αν είναι αλητεία ή όχι. Έρχεται ο άλλος, αγοράζει το ακίνητο εδώ στην Αθήνα. Ας στην Κρήτη. Στα Κρήτη ακόμα δεν έχουμε, στο Ηράκλειο τουλάχιστον δεν έχουμε πολλές αγορές, εξ όσων γνωρίζω δηλαδή, γιατί μπορεί να έχουμε και να μην του, να έχει υποπέσει την αντίληψή μου. Λοιπόν, έρχεται, αγοράζει ο Ισραηλινός το κατασχεμένο ακίνητο, το αγοράζει κανονικά, το πληρώνει, είναι στην δικαιοδοσία του, στην κυριαρχία του, είναι δικό του εν πάση περιπτώσει και αποφασίζει και το κάνει Airbnb. Έρχεται ο Αμερικανός, ο Ισραηλινός ή οποιοδήποτε άλλος τουρίστας, κλείνει το ακίνητο και τα λεφτά μέσω της Airbnb μπαίνουν στην Ισραηλίτικη τράπεζα, μπαίνουν σε κάποιο λογαριασμό στη Γαλλία ή οπουδήποτε άλλο. Πάντως από την Ελλάδα δεν περνούν καθόλου. Δεν περνούν καθόλου. Τα έλεγα και προχθές.

Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Αυτούς λες. Βασίλης μου λέει ότι τι marketing έχουν, ρε φίλε, αυτοί με τον τζόγο. Αυτό λες, Βασίλη μου. Αυτοί που φτιάχνουν κεριά, ρε φίλε, πες μου, σε παρακαλώ. Τι φοβερό μαμάτο marketing έχουν. Πες μου, γενέθλια κεριά, γάμι κεριά, πεθαίνεις κεριά, απαυτώνεις κεριά αναμένα. Ρεσό, πώς τα λένε. Ναι, αυτοί, αλλά και αυτό που λες βέβαιος ισχύει, είναι το μας έχουν βομβαρδίσει στοιχηματικές, αυτό είναι αλήθεια, ρε παιδιά. Λοιπόν, θα ψάξω να σου βρω, Χρήστο, για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Θα ψάξω να σου βρω, δώσε μου, σε παρακαλώ, να πάω break, δώσε μου, να το βρω μέσως, είναι εύκολο. Μία ταινία με το Βέγκο που εξηγεί στο φίλο του γιατί μπορεί να γίνει φαρμακοποιός, αν θυμάμαι καλά. Γιατί γνωρίζει μάλλον από φαρμακευτική. Και θα καταλάβεις τι εννοούσα για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που αναλαμβάνει υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Που μου λες ότι γνωρίζει ίσως το αντικείμενο. Επειδή έχει ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Όχι ένα, δώσε μου μερικά λεπτά. Έλα, να ακούσουμε το All Together Now. Together. Και ψάχνω να το βρω το βιντεάκι αυτό.

0: Λοιπόν, έλα, το βρήκα. Δεν θυμάμαι και το όνομα. Α, ο Χρήστος. Μου λέει ο Χρήστος, λοιπόν, ότι λες για τον Μαρκόπουλο, αλλά ο τύπος έχει ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και κοίτα, ρε εσύ, Χριστάρα, τι μου ήρθε στο μυαλό. Περίμενε, ρε εσύ, Χρήστο. Περίμενε να το βρω, περίμενε να το.
1: Τι ξέρεις εσύ από φαρμακεία. Εγώ, ναι, άκουρε τι λέω, Σωτήρης. 6 μήνες δεν έκανα στο φαρμακείο του Γαρδαλούμπα στο χωριό μας. Έκανες εσύ σε φαρμακείο. Όλα Παναγία μου. 6 μήνες δεν δούλευα στο μπακάλικο του Μαρούδα. Και τι σχέση έχει το μπακάλικο. Το δίπλα στο φαρμακείο, δεν είναι. Και λοιπόν, το έβλεπα. Κι άμα βλέπεις, τι μαθαίνεις τη δουλειά.
0: Κατάλαβες να λες. Λοιπόν, αυτό ακριβώς μου θύμισε. Το Βέγκο που λέει ότι τίποτα, θα γίνω φαρμακοποιός, λέει. Και του λέει, και τι ξέρεις εσύ από φαρμακεία. Εγώ δεν έκανα 6 μήνες σε φαρμακείο. Δούλευες εσύ, λέει, σε φαρμακείο. Ναι, του λέει, ρε, δεν δούλευα εγώ στο μπακάλικο του Μαρούδα. Στο μπακάλικο του Μαρούδα, δίπλα στο φαρμακείο, δεν είναι, δίπλα στο φαρμακείο, έβλεπα. Και άμα βλέπεις, τι μαθαίνεις τη δουλειά. Αυτό και ο Μαρκόπουλος έβλεπε. Την έμαθε τη δουλειά. Ας τον κάνουμε υπουργό οικονομικών. Α, κάτι τραβάμε, δηλαδή, πού σώσε, τι.

0: Πλάκα, πλάκα. Καλημέρα, καλημέρα. Βασίλη, άλλος Βασίλης αυτός. Καλημέρα, Μπίλη. Ένας στους δύο Έλληνας δεν θα μπορεί να πάει διακοπές. Θα κάτσει σπίτι του.
1: Ωχ, Παναγία μου.
0: Θα κάθεται να παρακολουθείς επανάληψη την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Όλο τον άκουσε και γιατί όχι, άσχημα θα είναι. Τι λες.

και για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη μου τα χώσατε ότι εγώ τον υποστηρίζω και τα λοιπά. Βρε παιδιά, δεν υποστηρίζω τίποτα. Απλά λέω τρομοκρατία είναι ποιο από τα δύο τώρα. Ποια είναι τρομοκρατία? Ένας Παλαιστίνιος που υποτίθεται ότι θα έφτιαχνε μια βόμβα με ένα συνδετήρα, μια τσίχλα και ένα ρολόι χειρός, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα. Και δεν είναι τρομοκρατία τα ουκρανικά drones, το ουκρανικό μάλλον drone, στη Λευκάδα με 200 κιλά εκρηκτικά. Ή οι γενοκτονικοί στρατοί που είναι εδώ απ' έξω από την Κρήτη, που απαγάγουν 180 ακτιβιστές εδώ στο νησί μας στην Κρήτη. Ή το Predator που αλωνίζουν. Αυτά είναι αγάπη και ειρήνη, δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια. Σωστά, έχω καταλάβει, σωστά. Για βοηθήστε με ρε παιδιά, γιατί δεν είμαι και πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο. Αλήθεια σας το λέω. Και έχουμε και μια καταγγελία, όπου δεν μαθαίνουμε το όνομά της όμως, είναι πολύ προσεκτικά, επτασφράγιστο το μυστικό. Δεν το έχω μάθει ούτε εγώ να ξέρετε, ότι είχαμε κατάσχεση 5 τόνων, 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων μετά από καταγγελία για εστιατόριο στην Πεντέλη. Και το όνομα του εστιατορίου δεν το βρίσκεις πουθενά. Πήρα πηγές πάνω, πήρα ανθρώπους δικούς μου. Τίποτα. Και ρωτώ τώρα εγώ, δεν είναι θέμα δημόσιας υγείας που πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής? Και πώς το κρατάει τόσο ακριβό το όνομα? Πες μου. Έλα Μιχαλιό, καλημέρα. Καλίνα. Καλημέρα και στον Φίλιππο, καλημέρα και στον Στέφανο. Δύο υπέροχα παιδιά, μπράβο και στους δυο σας. Παιδιά, τώρα που είπα για παιδιά και είπα και το Μιχάλη και την Καλίνα και το Στέφανο και πέρασα από πάρτι. Πέρασα από παιδικό πάρτι και άκουσα την ανηματέλα να φωνάζει ένα κοριτσάκι Νέμεσης. Νέμεσης ρε φίλε. Δηλαδή αυτοί οι γονείς τα έβαλα κάτω, τα ζήγησαν και είπαν αυτό είναι. Αυτό είναι. Θεϊκή εκδίκηση θα το πούμε το παιδί μας. Τα σπάει. Δηλαδή Νέμεσης ρε φίλε. Νέμεσης. Δεν μπορώ εμάς. Δεν θέλω να γκρινιάζω τώρα. Με πιστεύετε ότι δεν θέλω να γκρινιάζω, αλλά δεν μπορώ να τα διαχειριστώ όλα. Δηλαδή πας τώρα και μια και μίλησα με παιδικό πάρτι, πας σε παιδική χαρά, σε παιδικό πάρτι και ακούσε τους γονείς να φωνάζουν ονόματα των παιδιών και νομίζεις ότι είσαι σε σύναξη αυτοκρατόρων στην αρχαία Ρώμη. Ναι. Άκουσα βέβαια και ένα Γιώργο, αλλά προφανώς αυτός ο Γιώργος θα ήταν πληβίος, δηλαδή δεν θα ήταν τίποτα σημαντικό. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει, βγάζουμε κάτι τρελά ονόματα, έτσι. Ναι, και Κλάβδιο έχω ακούσει, παιδιά. Και Κλάβδιο έχω ακούσει. Χαμός. Ω Παναγία μου, Γιώργος Παπαδόπουλος, όλες αυτά για σας από τις 8 και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Εδώ από το μουσικό κανάλι στους 105,1 για το Ηράκλειο, www.μουσικό κανάλι για όλο την υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studiopapi@musicokanali.gr. Τα social βέβαια στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Social λέγοντας, μην φανταστείτε ότι έχω τα πάντα. Στο Twitter είμαι αρκετά ενεργός, Face και Insta μπορείτε να στέλνετε. 28 13 62 60, ακούσουμε τη φωνή να μας λέει καλημέρα. Α, σ' αρέσει Δημήτρη αυτό το τραγούδι? Εντάξει, Καλιφόρνια λέγεται, μπάς πιπτώσει. Α, σ' αρέσει. Εγώ τώρα ήθελα πρωί να ακούσω ένα ACDC, ένα Bon Jovi να ξυπνήσω, αλλά δεν φοβάμαι μην σας τρομάξω. Γι' αυτό και είμαι πολύ διακριτικός. Λοιπόν, έλα, πάμε σε break, θα γυρίσουμε να δούμε καταρχάς την ατζέντα της ημέρας, να δούμε την ταυτότητα της ημέρας, το τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή, γιατί έχουμε και τη σφαγή του διστόμου.
Ξέρετε που είναι το δίστομο, έτσι. Μία από τα ίδια με την Βιάνο, μία από τα ίδια με την Κάντανο. Αν περάσετε ποτέ από εκείνα τα μέρη, κάντε μία βόλτα από το δίστομο, το μαρτυρικό δίστομο. Εκεί λίγο πιο πάνω από τα αντίκυρα είναι, από τα άσπρα σπίτια. Πάντα λέω μία καλημέρα στο Γιάννη όταν μιλώ για τα άσπρα σπίτια. Ένας φίλος που έφυγε νωρίς. Εκεί κοντά στην Αράχοβα, σε αυτή τη γειτονιά είναι, στους Δελφούς πηγαίνοντας, μπορείς να περάσεις να κάνεις μια μικρή παράγκαψη μετά τα κελάρια του Παρνασσού, να στρίψεις, περίμενε μην μπερδευτώ, αριστερά και να φτάσεις στο δίστομο. Είναι ο δρόμος που σε κατεβάζει κάτω στην παραλία δίστομου, στα άσπρα σπίτια, στα αντίκυρα. Break και επιστρέφω. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα. Σωτηρίου έτους 2026. 61η μέρα του έτους. Στην πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 παρά 10 στο Ηράκλειο, 6 ώρα στην πρωτεύουσα. 20 και 48 θα μας την πάρει πίσω. Δώστε μα δευτερόλεπτο να ανοίξω το μετεό. Okay. Όπως τον βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει σήμερα. Α, θα τριανταρίσει. Πρέπει να είναι και η πρώτη φορά φέτος ή όχι η δεύτερη που ακουμπάει το 3 μπροστά. Και φαντάσου τώρα να μην είχε 5 μποφόρ βορειοδυτικό που θα έχει. Θα έχει ζόρικο καιρό σήμερα. Φαντάσου ότι θα γινόταν αν δεν είχε αυτά τα 5 μποφοράκια μαϊστράλι να έρχεται στο Ηράκλειο και να δροσίζει.
1: 5,1.
0: Και θα έχει και ρηπές ανέμου γύρω στα 6 μποφόρ, 55 χιλιόμετρα δηλαδή. Στους 30 βαθμούς θερμοκρασία. Ναι, το καταλαβαίνεις αυτό το Σωτηρία. Καλημέρα κιόλας. Σπάνιο όνομα για Κρήτη, βέβαια. Σωτηρία. Το καταλαβαίνεις αυτό το αεράκι. Φοβερό, ειδικά το βράδυ. Αν ανοίξεις βορεινό παράθυρο με νοτικό και περνάει το ρεύμα, νιώθεις αμέσως πάνω σου τη δροσιά. Αύριο Πέμπτη τα πράγματα θα είναι πιο ζόρικα, παιδιά, γιατί πέφτουν λίγο τα μποφόρ. Πάμε στα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς. Αλλά το πραγματικό ζόρι θα το τραβήξουμε την Παρασκευή, όπου ναι, μεν το θερμόμετρο θα δείχνει 31 βαθμούς, αλλά το ανθρώπινο σώμα εξαιτίας της υγρασίας θα δείχνει 34 και ό,τι θαύματος λέει το μετεό, ίσως ρίξει ένα ψιλόβροχο την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα. Έλα, πού βρέθηκε αυτό το ψιλόβροχο? Χωρίς να έχουν μαζευτεί σύννεφα προηγουμένως, χωρίς. Είναι αυτό που λέγαμε, δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Το Σάββατο στις 29 το ανθρώπινο σώμα θα νιώθει 32 και τα πράγματα δροσίζουν από Κυριακή, όπου το θερμόμετρο θα ξανακατέβει στους 28, και αυτό γιατί θα έρθουν καλά μαεστράλια, 5 μποφόρ βορειοδυτικό στα Φυσά.

15 που φόρει είναι περίπου 35 χιλιόμετρα. Αν θες να το δεις, Νίκο. Υπάρχει κλίμακα μετατροπή, μπορείς να μπεις να το δεις και είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Τίποτα ιδιαίτερο. Ωραία. Διεθνής, όχι, πρώτα πάμε στην εκκλησία μας. Τιμόθεος, Αλέξανδρος Αντωνίνης, Απολωνίου, Νεανίσκου, Αλεξίου, Θεοφάνους, Πασέμνης, Κανίδου, Σιλουανού. Α, δεν γιορτάζει κανείς σήμερα, παιδιά. Αν έχετε γλυκάκι, αν έχει κάποιο φίλο, αν έχετε κάποιο φίλο με γενέθλια, εκεί κάτι μπορεί να τσιμπήσετε σε διαφορετική περίπτωση. Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Εάν προωθηθεί ο διάλογος, θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε αυτή την πολιτισμική ποικιλομορφία που μας χαρίζει αυτός ο πλανήτης. Αν προωθηθεί ο διάλογος, θα προωθηθεί και ο αμοιβαίος σεβασμός και η διεθνής αλληλεγγύη. Τι λέω τώρα, Παιδιά, ειρήνη, ανάπτυξη και να μειωθούν οι ανισότητες, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει εάν δεν μπορέσουμε να μπούμε σε πραγματικό διάλογο, γιατί ο κόσμος ταλανίζεται από πολυεπίπεδες και αλληλένδετες κρίσεις η μία πίσω από την άλλη. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ άλλοτε η ανάγκη για διάλογο, για αλληλεγγύη, για συνεργασία. Νομίζω δεν ήταν ποτέ τόσο επιτακτική. Και σταματώ εδώ, γιατί αν ξεκινήσω θα αρχίσω να πλατιάζω. Λοιπόν, άκου μια περίεργη ημέρα. Διεθνής ημέρα εραλδικής. Είναι μια μέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο 10 Ιουνίου. Είναι αφιερωμένη στην τέχνη και την

Γιατί κάθε θηρεός, κάθε σύμβολο έχει τη δική του ερμηνεία και μας δείχνει διάφορα πράγματα. Και υπήρχε ανέκαθεν ανάγκη για εραλδικά σύμβολα. Οι πότες, πρώτοι. Οι πότες και οι μαχητές που φορούσαν πλήρη πανοπλία και έπρεπε λοιπόν να βρουν έναν τρόπο να αναγνωρίζονται. Έφερα λοιπόν ευλήματα στις ασπίδες τους για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, μην πάνε να σκοτωθούν μεταξύ τους και έχουμε άλλα. Και τελικά όλα ξεκίνησαν από αυτούς τους υπότες και μετά οι Ευρωπαίοι ευγενείς άρχισαν να χρησιμοποιούν τα οικόσημα ως οικογενειακά σύμβολα. Χέραλντ, κύρικας, Χέραλντ. Από εκεί έρχεται η λέξη κύρικας, αγγελιοφόρος, μπας περιπτώσει. Ναι, αυτό. Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau, ένα φοβερό στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης, πολύ δημοφιλές και στις αρχές του αιώνα μας, αλλά και το προηγούμενο είναι αυτό που βλέπετε με πάρα πολλά χρώματα, με λουλούδια, με... Δεν ξέρω, δεν είμαι και αρχιτέκτονας τώρα, ρωτήσω και τον Ηλία πώς μπορώ να μεταφέρω το Art Nouveau. Ένα διεθνές στυλ, δεν είναι μόνο, μην ακούτε τα γαλλικά και είναι Γαλλία. Καταρχάς το Art Nouveau δεν είναι γαλλικό. Καλημέρα Μαρία, σε αυτό που σου λέω είναι μόνο στη Γαλλία, με ρωτάει η Μαρία παντού. Είναι βελγικό, από εκεί ξεκίνησε, από το Βέλγιο. Νέα τέχνη, στα γαλλικά νέα τέχνη, αλλά ξεκίνησε από το Βέλγιο να ξέρεις, έτσι. Και υπάρχει και σε όλους, και στη Γερμανία και στην Αυστρο-Ουγγαρία, απλά δεν ξέρω τα ονόματα, και στην Ιταλία εννοείται, απλά δεν ξέρω να σας πω τα ονόματά της. Από το Βέλγιο ξεκίνησε η λέξη, γιατί πραγματικό το Art Nouveau ξεκίνησε από την Αγγλία. Αλλά δεν έχω χρόνο τώρα, θα τα πούμε άλλη ώρα ρε παιδί μου, και ήθελα, μ' αρέσει αυτή η τέχνη το Art Nouveau. Δεν με τρελαίνει, αλλά μ' αρέσει. Εθνική γιορτή της Πορτογαλίας με αφορμή του θάνατου του ποιητή Λουίς Ντε Καμόενς. Α, είναι ο τύπος που έγραψε τους Λουζιτανούς. Αυτό το έπος, το οποίο είναι κάτι σαν τον Ερωτόκριτο δικό μας, αλλά πολύ πιο, πολύ πιο πολιτικό. Η Λουζιτανή λοιπόν είναι ένα έκτισε εθνική συνείδηση στους Πορτογάλους, να ξέρετε. Λουζιτανή είναι η Πορτογάλη, έτσι. Η μέρα του ναυτικού στην Ιταλία. Αν μου πεις αν δεν έχει ναυτικό η Ιταλία που είναι γύρω γύρω θάλασσα. Ποιο θάλασσα δεν γίνεται. Εδώ δεν έχει ναυτικό η Βολιβία ρε φίλε. Έχει ναυτικό η Βολιβία που δεν έχει. Είναι περίκλειστη χώρα. Δεν θα έχει η Ιταλία. Και εθνική ημέρα πάνω παγωμένου τσάιου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παγωμένο τσάι. Δεν ξέρω, σας αρέσει. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι για παγωμένο τσάι. Θα μου πεις δεν πίνεις και παγωμένο καφέ. Θα πιεις τσάι παγωμένο. Ωραία, δώστε μου να πάρω μια ανάσα, να δω και τα μηνύματα.

Και εδώ είμαστε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σε κεφτείαν τον κόσμο στα πολύ πολύ πολύ γρήγορα μου, διότι η ώρα είναι παρατέταρτο, πάει παραδεκά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ό,τι προλάβουμε. Να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα στα κεφτεία ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. 1877 ιδρύεται το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας με πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Ωραία. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Γερμανοί καίνε το τσεχικό χωριό Λίδιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρτ Χάιντριχτ. Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ. Παντού τα ίδια, παντού κάνανε, καταματώσαν την Ευρώπη αυτή, κολοφάρα. Όχι Γερμανοί, Ναζί. Καταματώσαν την Ευρώπη και εσείς κάθεστε κάποιοι από εσάς και μου χαιρετάτε ναζιστικά. 1942 αυτό, διότι την ίδια μέρα, φαίνεται το έχει μέρα για τους Ναζί, το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους. Πυρπολήθηκε εννοείται το χωριό, δεν έμεινε τίποτα, δεν έμεινε πέτρα στην πέτρα, 218, αλλά αν θα πάτε στο Δίστομο ποτέ, κάντε μου τη χάρη, αν πηγαίνετε προς Αράχοβα Δελφούς, στρίψτε αριστερά, εκεί που σας είπα, στρίψτε αριστερά και έχει και ωραίες παραλίες εκεί, μπορείτε να κατεβείτε, να πάτε στην Στάσπρα Σπίτια, στην παραλία του Δίστομου, στα Αντίκυρα. Εκεί είναι τα άσπρα σπίτια, είναι μια σύγχρονη πόλη χτισμένη που την έκτισε η Μπεσιενέ, ένα εργοστάσιο αλουμινίου που ήταν εκεί στην περιοχή για τους κατοίκους, για τους εργάτες. Και μετά θα στρίψετε, θα ακολουθήσετε τον δρόμο και θα βγείτε Δεσφίνα, Ιτέα, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και θα γυρίσετε πίσω να πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών και θα περάσετε και από το Χρυσό. Στην Άμφη σας σφάζουν αρνιά και στο Χρυσό κρυάρια. Τα δείτε όλα αυτά. Κάνετε ένα μικρό γύρο για να πάτε στο Μουσείο του Δελφών, αλλά σας διαβεβαιώ ότι αξίζει τον κόπο. Θα δείτε από τα πιο ήρεμα νερά εκεί, Ιτέα, Γαλαξίδι, Ερατινή, απέναντι από το Αίγιο. Παιδιά, είναι φοβερά να το κάνετε κάποια στιγμή. Είναι φοβερή εκδρομή και θα δείτε, μόλις φτάσετε λοιπόν στο Δίστομο, γιατί ξεκίνησα να το λέω, ότι ανάμεσα σε αυτούς τους 218 κατοίκους ήταν. Έσφαξαν ρε μάρκα. Δηλαδή δεν μπορείς αυτό. Δεν γίνεται να μην τους. 45 παιδιά και 20 βρέφη. Δεν γίνεται ρε φίλε. Μπορείς να το διανοηθείς. Εκτελέστηκαν απάνθρωπα 218 κάτοικοι από τους Ναζί, από τους Γερμανούς, και ανάμεσα σε αυτούς ήταν 45 παιδιά και 20 βρέφη. Και εκεί σταματώ, γιατί αν μου πεις ότι οι Ναζί δεν έκαναν αποτρόπαια εγκλήματα, θα θεωρήσω ότι είσαι κακόβουλος. Και εκεί στη σφαγή του Δίστομου ήταν ένα από τα πιο αποτρόπαια των αποτρόπαιων εγκλημάτων των Ναζί στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μπας περίπτωση, ας μη φαρμακωνόμαστε άλλο. Η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Δεν ήταν κακό το μέτρο, τα άλλα που έκανε ο Καραμανλής ήταν πολύ αγχωτικά.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είμαι. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι θα με οδηγούν στο Τεχνόπολης.
1: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
1: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
1: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
1: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Έλα Νίκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Νικηφόρε. Δώστε μου τώρα μια και ξεκίνησα να λέω να πω και καλημέρα Γιάννη Σάνταμς. Ρόζα, είπα καλημέρα, πρέπει να πάω νομίζω. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Καλημέρα Πάνο. Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Χρύσα. Γεωργία, καλημέρα. Καλημέρα Ελευθερία, καλημέρα Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτά για το δίστομο, δεν πρόλαβα πάλι να τα πω, ε. Καραμαλής έλεγα λοιπόν, καλά το έκανε με το Λυκαβητό, με την υπόλοιπη Αθήνα που γκρέμισε κάτι φοβερά νεοκλασικά. Εκεί πλέον δεν θέλω ούτε να τον ακούω ούτε να τον βλέπω. Γιατί πάμε, διέλυσε φοβερά αριστουργήματα. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς λεγόταν ένα ξενοδοχείο στο Νέο Φάληρο. Έθριο. Ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο στο Λίδι. Αρχιτεκτονικό αριστούργημα από ένα παιδί του Τσίλερ. Φοβερό, φοβερό. Θα το βρω και θα σας πω. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Όλα αυτά το 1967. Σολ Μπέλοου γεννήθηκε σαν σήμερα, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν το ξέρω. Δώστε μου να. Η κλοπή, Ράβελ Στάιν, η μοναδική. Δεν τα ξέρω, παιδιά, δεν το ξέρω καθόλου τον τύπο. Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, γεννήθηκε το 1922, ούτε αυτή την ξέρω. Ζωάο Ζιλμπέρτο, Βραζιλιάνος μουσικός τραγουδιστής. Μποσανόβα, παιδιά. Ζωάο Ζιλμπέρτο, Μποσανόβα, γεννήθηκε το 1931, σαν σήμερα. Τραγουδιστής, συνθέτης από τους θεμελιωτές της Μποσανόβα. Έχετε δει την Αλίκη Βουγιουκλάκη να χορεύει Μποσανόβα. Είναι αυτό που το ένα, σαν να το ένα πόδι να σπρώχνει δεξιά-αριστερά το άλλο. Αυτή είναι η Μποσανόβα. Και βέβαια, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, Λουζιτανός, ο Λουίς Ντεκαμόενς, ο οποίος είναι ο εθνικός ποιητής Πορτογαλίας και ένας από τους σπουδαιότερους λυρικούς ποιητές της Ευρώπης. Οι Λουζιτανοί, οι Λουσιάδες. Λουζιτανοί, Πορτογέζοι. Ένα φοβερό επικό ποίημα. Ήταν κάτι σαν τον σαν την Ιλιάδα, σαν την Οδύσσια, σαν τον Ερωτόκριτο, μόνο που είχε και πολιτική χρειά και εθνική, έδινε ταυτότητα στους Πορτογάλους. Και βέβαια να μιλήσω για τον αγαπημένο μου Ράινερ Βέρνερ Φασμπίτερ, ένας Γερμανός σκηνοθέτης, και όχι μόνο σκηνοθέτης, συγγραφέας, ηθοποιός, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του μεταπολεμικού γερμανικού κινηματογράφου. Τον έμαθα από τον από το Τζιμ Πανούση. Ράινερ Βέρνερ Φασμπίτερ. Ο Φόβος τρώει τα σωτικά, η Βερόνικα, ποιο άλλο, Λιλί Μαγλέν. Είχε γράψει και για έναν Έλληνα γείτονα και άλλα τα οποία δεν τα θυμάμαι τώρα. Μιλάμε για ταινίες πάντα, έτσι. Ναι. Γερμανία, δεν ξέρω πού ακριβώς από τη Γερμανία. Ξέρω όμως ότι μεγαλούργησε στο Μόναχο. Βεβαίως και θεατρικά έργα. Δεν το είχα δει. Είχα ακούσει όμως ότι παίζεται τα δάκρυα της Πέτρα. Θεατρικό έργο. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω. Ποιος και τι.
Θυμάμαι και που το σκεφτόμουν, αλλά φοβήθηκα. Yeah. Φοβήθηκα να πάω εκεί στο Εθνικό Θέατρο. Αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ποια ήταν η πρωταγωνίστρια, ποια. Δεν ξέρω. Δύο-τρεις φορές το έχω πετύχει. Αλλά. Δεν θυμάμαι και τον τίτλο, να σας πω ακριβώς. Τα δάκρυα της Πέτρα. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα κόλλησα. Ράινερ Βέρνερ, θα σπείτε. Σημασία έχει ότι τον άνθρωπο τον τον γνώρισα, τον έμαθα από τον Τζιμ Πανούση. Έφυγε από τη ζωή το 2004 ο Ρέι Τσάρλς. Αμερικανός τραγουδιστής, τα ξέρετε, πιανίστας, συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul σκηνής, soul μουσικής.

Και να βάλω τώρα από το Ray Charles, έτσι να το τιμήσουμε τον άνθρωπο, να βάλω το Hit the Road Jack ή να βάλω το Unchained My Heart, που το λέει εξαιρετικά. Βέβαια το Unchained My Heart δεν μπορώ να το ακούσω από κάποιον άλλον εκτός από τον τον Joe Cocker.

Έλα Λίκη, καλημέρα, καλημέρα. Δεν είναι του James Brown το It's a Man's World? Νομίζω ότι είναι James Brown, δεν είναι Ray Charles. Καλά, θα το ψάξω τώρα, δώσε μου λίγο να βάλω, να βρω το Heather Jack, γιατί έχω ακόμα 10 δευτερόλεπτα, ο Lenny Kravitz, να προλάβω και το ψάχνω μετά.

Λοιπόν, χρόνο πολύ δεν έχουμε. Πάμε γρήγορα. Υπάρχει αντίδραση για την δομή μεταναστών στο παλιό κταίο. Στη Μεσαρά. Αχ, τι θα κάνουμε με αυτή τη Μεσαρά. Δύο μαθητές είναι πίσω από παραλαβή δέματος με ναρκωτικά. Το δέμα είχε τοποθετηθεί σε δίδα αυτόματου μηχανήματος παραλαβής δεμάτων στις μοίρες. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό και την πόλη μας, η δομή αναζητείται, οι αφήξεις συνεχίζονται. Υπάρχει αγωνία στα Χανιά για την τύχη μιας 45χρονης γυναίκας με καθυστέρηση 10 ημερών η δήλωση εξαφάνισής της. Και θέλω κάποια στιγμή να βρω χρόνο να σας μιλήσω για το Μητροπολίτη Κισάμου. Είπε πολλά κάνοντας την δημόσια εξομολόγηση του Αμφιλόχιος. Και γιατί ο τύπος αυτός, ο φοβερός τύπος, αυτή η τυπάρα, ο Μητροπολίτης Κισάμου και όχι Κανδάνου, και Σελήνου, ο Αμφιλόχιος βγήκε σε μια εξομολόγηση του δημόσια και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφασίζει να διαθέσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς το σύνολο της προβλεπόμενης αύξησης του μισθού του. Και εκεί σταματώ. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Αυτός είναι ο τίτλος που τον δανείστηκε από το ψαλμό του Δαβίδ. Ο Μητροπολίτης κατέθεσε την ψυχούλα του. Τα αφήνω όμως τώρα εδώ αυτό. Κλείνω και τις ειδήσεις από τον τόπο μας.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στα δικά μας, για τον Μαρκόπουλο τα είπα, δεν χρειάζεται από τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω, έχω αγχωθεί με τις καθημερινές δολοφονίες. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο κόσμος. Και δεν ξέρω με ποιους συναναστρεφόμαστε στο κάτω-κάτω της γραφής. Παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, εμπλοκή είχε στο κύκλωμα πολεμιδομιών. Αλλά παρόλα αυτά θα γυρίσει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Δεν τρέχει κάστανο, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα σε αυτή τη χώρα συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους, χωρίς καμία δίκη, χωρίς καμία ποινή, χωρίς κανένα, χωρίς να αγχώνονται καθόλου. Η γυναίκα του Σουφλιά στην κηδεία δεν έδωσε το χέρι στο Μητσοτάκη. Είναι κάποιοι νεοδημοκράτες που λένε δικαιολογημένα, σου λέει μπορεί να είμαστε νεοδημοκράτες, αλλά έχουμε και κάποια όρια. Για το, τάπα Νίκο, για τον Μαρκόπουλο δεν επιστρέφω. Και ο Νίκος γκρινιάζει, υπουργός Εθνικής Οικονομίας, χωρίς να γνωρίζει το αντικείμενο, αλίμονό μας. Γιατί το ξέρει ο Άδωνης, μωρέ, που είναι υπουργός Υγείας, ρε Σύνικο, και δεν είναι και ποτέ στο Υπουργείο του, συνέχεια στα κανάλια ή κόβει κορδέλες τώρα. Κοροϊδεύεις τώρα. Κρατάω τη δήλωση του Κραουνάκη, θα πέσουν με κρότο μεγάλο. Διάσανε τον Άγιο Τόπο μας, τον διαλύσανε, τον κατέστρεψαν και επέβαλαν τη θλίψη για κανονικότητα. Κραουνάκης. Παιδιά, τι έγινε με το Στουρνάρα, τι ομολογία ήταν αυτή, τι αδιανόητη παραδοχή ήταν αυτή. Όχι μόνο ότι ο Στουρνάρας ήταν που έκλεισε τις τράπεζες και όχι φυσικά ο Τσίπρας και η τότε κυβέρνηση. Αυτό το ξέρουν αρκετοί, αλλά λίγοι το συζητούσαμε τότε. Και τώρα έρχεται η παραδοχή του Στουρνάρα να λέει ότι η Τράπεζα Ελλάδος αποφάσισε ή πήρε εντολή από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, όχι τη Δευτέρα, τότε εκείνη, ότι οι τράπεζες θα πρέπει με κάθε τρόπο να κλείσουν και αν δεν τα κατάφερναν με τον τρόπο που έκλεισαν, θα είχαν και άλλο τρόπο αν παρέμεναν ανοιχτές, να τους αφαιρέσουν τις άδειες λειτουργίες της. Το καταλαβαίνετε? Στουρνάρας είναι η ομολογία του Στουρνάρα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο Βιολάντα πήρε πράσινο φως για να δημιουργήσει ένα νέο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Καμία αλλαγή στην ιδιοκτησία της εταιρείας. Όλα ζάχαρη και 5 νεκρές εργαζόμενες. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε δηλώσεις. Κάποτε θα πω ποιοι με έπαιρναν μέσα από τη Νέα Δημοκρατία για να μην στείλω τη Χρυσή Αυγή φυλακή. Και σήμερα με λένε ακροδεξιό. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε, να έρθει αυτό το κάποτε, να ακούσουμε τον Αντώνη Σαμαρά να μιλάει.

Για το πόθεν έσχες τώρα του Γεραπετρίτη δεν μπορώ να ασχοληθώ, γιατί πραγματικά ζαλίζει. Εμείς μετράμε τα ευρώ για να βγάλουμε το μήνα και αυτή εκατομμύρια, 57 εκατομμύρια σε καταθέσεις φρεαθεόφευκο, 8,75 εκατομμύρια ευρώ, 8,75 κατά σε επενδυτικά προϊόντα, 9 ακίνητα σε Ελλάδα και εξωτερικό, 57 εκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις. 57 εκατομμύρια. Και εμείς τι ακούμε στα κανάλια, παιδιά? Για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, όπου αποφύτησε η κόρη της από το δημοτικό και οι τελευταίες ημέρες ήταν, λέει, γεμάτες συναισθήματα. Ναι. Καταλαβες, κατάλαβα να λες. Για το μισθό του Μητροπολίτη βγήκε ο, πώς τον λένε, ο εκπρόσωπος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είπε ότι ήταν εξορθολογισμός. Εξορθολογισμός. Για φαντάσου. Για φαντάσου. Έφτασε και η πρώτη στο ιρανική ποδοσφαιρική ομάδα, έφτασε στο Μεξικό για τον πρώτο της αγώνα και οι παίκτες φορούσαν στο πέτο τον αριθμό 168. Δεν έχω χρόνο να πω πολλά πολλά. Θα πάμε σε break. Χαμός στο Belfast. Χαμός, νύχτα κόλαση στο Belfast. Ανεξέλεκτο κύμα βίας μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.

0: Και με σόκαρε βέβαια η εικόνα, την οποία δεν έχω κουράγιο ούτε καν να την, να την αναζητήσω, να τη συζητήσω. Έναν Ισραηλινό στρατιώτη όπου πυροβολεί και σκοτώνει ένα μωρό Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Δεν ξέρω αν θα το βρείτε να το δείτε κάπου. Είναι πολύ σκληρές εικόνες. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να το δείτε. Κρατήστε το αυτό σαν τίτλο και εγώ έτσι το κάνω. Δεν την έχω δει ποτέ αυτή τη, αυτό το βίντεο. Εννοείται ότι δεν έχω κουράγιο από εδώ. Ναι, καλημέρα Δημήτρη. Πολλά αμερικανικά καψόνια στην εθνική ομάδα, στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρι του Ιράν, όσον αφορά στο Μουντιάλ 2026. Λοιπόν, σιωπώ, δεν λέω τίποτα άλλο. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα. Θα γυρίσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. I want to know what love is. Αμέσως μετά το break και θα πούμε πράγματα τα οποία δεν μας φέρνουν θλίψη, δεν μας αγχώνουν, σχεδόν αδιάφορα ή σε κάποιες περιπτώσεις και χαρούμενα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, Beautiful Day από τους YouTube. Ένα τραγούδι που μην νομίζεις, σημασία το έδωσα τρίμηνο τώρα.

Λοιπόν, όσον αφορά στα αθλητικά μας τώρα, έχει τροχαίο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έχει τροχαίο. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Σλούκας. Σίγουρα ο Οσμάν θα παίξει με Μένες ή νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος. Ο Αταμάν βρέθηκε, κλήθηκε σε απολογία επειδή έβγαλε το σακάκι. Ναι, η ώρα σήμερα από την ΕΡΤ 2, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας. Η ώρα είναι και 41. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον καλό μας τον καιρό, 28 βαθμούς, 4 μποφόρ, 5 μποφόρ, βορειοδυτικό σαφισά, γι' αυτό και έχουμε 28 βαθμούς σήμερα. Και μάλιστα οι ρηπές ανέμου θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ίσως και 7, 95 χιλιόμετρα. Στους 28 σήμερα, αύριο θα πέσουν τα μποφόρ, αλλά θα ανέβει και η θερμοκρασία στους 30, στους 30 και την Παρασκευή, στους 27 τώρα το Σάββατο, στους 28 την Κυριακή, στους 29 τη Δευτέρα. Κανένα συννεφάκι στον ουρανό. Όπως το βλέπετε έτσι και θα συνεχίσει. Ένα ψιλόβροχο που έδινε την Παρασκευή το απόγευμα το πήρε πίσω το μετεό. Δεν νομίζω τώρα, δεν είναι περίοδος να ρίξει. Το αντίθετο, στην υπόλοιπη Ελλάδα κάνει πάρα πολύ ζέστη και εμάς μας σώζει αυτό το αεράκι που φυσά.

λοιπόν, αν θες να ζήσεις τέτοιες καταστάσεις, όπως αυτή την Ολλανδία Βάσο, προγραμμάτισε ένα ταξιδάκι και πήγαινε Πόρτο Ήδρα. Πήγαινε να δεις τη Βενετία του Αργοσαρονικού. Πόρτο Ήδρα. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Είναι ένας οικισμός που ξεκινάει από το Γαλατά και τελειώνει στο Πόρτο Χέλι. Τέλος πάντων, Google και θα τα βρεις. Δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες και πλατιάζω. Λοιπόν, δώστε μου να πάρουμε μια ανάσα με δύο τραγούδια αγαπημένα. Και επιστρέφω να δούμε καύσιμα, όπου πάνω κάτω, να σας πω την αλήθεια, τα ίδια με χθες είναι. Αλλά τα πούμε έτσι, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα ακόμα και οι τιμές θα αμφεταλαντεύονται πάνω κάτω.

δεν μπορώ. Νομίζω ότι πλέον έχω γίνει αλλεργικός Coldplay. δεν μπορώ. Και να φανταστείτε, υπήρξε μία περίοδος όπου έπρεπε πας θυσία να τους συμπαθήσω και να βρω και όλες να πω καλά λόγια για τους Coldplay, που προτιμώ να καθίσω στην άκρη του δρόμου και να παρατηρώ και να χαζεύω. Ποιο ενδιαφέρον θα έχει το γρασίδι να μεγαλώνει σιγά σιγά παρά να ακούω Coldplay? Ναι, αλλά ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Λοιπόν, πάμε παρέα με τους Water Boys να ρίξουμε μια ματιά στα καύσιμα, τα οποία σας είπα είναι πάνω κάτω τα ίδια με χθες. Αμόλυβδη 95 οκτανίων, λεωφόρος Ικάρου από την ΠΠ 1978. Στον Καρτερό στην Αβίν 1989. 1995 από την Αβίν στη Λεωφόρο Κνωσού. 1998 από την ΕΚΟ στη Λεωφόρο Ικάρου. Ίδια τιμή Μαυσόλου και Διδούς από την ΕΚΟ. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ στην Καρτερού 4, Καρτερού 4 Νέα Αλκανάσο. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβδης 95 οκτανίων. Δίζελ κίνησης 1696 από την ΕΚΟ στην Ούλοφ Πάλμε. Ούλοφ παιδιά, δεν είναι Ούλαφ, Ούλοφ. 1699 από την ΠΠ στη Λεωφόρο Κνωσού. Ίδια τιμή από την ΠΠ στη Σκουλά, ίδια τιμή από την Αβίν στη Σκουλά, ίδια τιμή από την Αιτζία στο Γάζι, ίδια τιμή από την... και η ακριβή και η φθηνή Αιτζία στο Γάζι. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές, αυτές που έχουν μπροστά 6, 1,6, γιατί μετά γίνεται 1,6,9.

Λοιπόν, τι άλλο, τίποτα, αυτά. Εντάξει, σας έκανα τα χατήρια με Coldplay, με YouTube. Να κλείσω και κάτι δικό μου, να πάρω μαζί στο κράνος ένα τραγούδι, ένα... κάτι που μου αρέσει, παιδί. Δεν θα βάλω και ACDC, αλλά ένα Bon Jovi που με ξύπνησε το πρωί Spotify. Θα το βάλω, δεν θυμάμαι αν ήταν αυτό. Σας πω την μαύρη μου αλήθεια. Καλά, είστε συντονισμένοι εδώ στο μουσικό κανάλι. Είναι ό,τι πρέπει να ξυπνήσεις το πρωί, να ακούσεις ό,τι πρέπει να ακούσεις, γιατί αλλού δεν ξέρω. Αλλού θα ακούσεις μόνο ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή είναι ευτυχισμένη που η κόρη της τελείωσε το δημοτικό. Και αυτές θα είναι οι κεντρικές ειδήσεις. Πως η κυρία Μαρίκα έκανε φοβερά ντολμαδάκια. Ωχ, Παναγία μου, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτάκες. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Είπα σήμερα να ξεκινήσω με το τρίσχε το κατάκολο και το λουρί της μάνας που πολύ λίγη κατέχουσε. Τι λέει μωρέ, τι λέει. Κοίταξε να δεις, είναι η ώρα τέτοια που ήδη έχω φορτσάρει από μόνος μου. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. 105,1 μουσικό κανάλι και είμαστε έτοιμοι για ένα διωρό γεμάτο μουσικά. Μουσικά Επίσημες καλημέρες όπως πάντα στα Αθήνας. Οι άλλοι ακόμα ταξιδεύουσι. Καλό μεσημέρι σε γενικά γραμμάς όπου και αν βρισκόσαι.

Οι σταθερές αξίες, αγόρι μου, είναι πάντα σταθερές αξίες. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Γιάννο. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Αμαλία. Πρέπει να προπονήσω το λί μου και το νί μου. Για πάμε ένα. Η Αμαλία πίνει μόνο μαρτίνι για να μην μπακίνει. Δεν ξεχνιόμαστε κιόλας δηλαδή. Καλό μεσημέρι και σε τία μεριά. Άντε, μπάτε, μπάτε, μη με πιεδεύετε τώρα. Ξέρετε πού ακριβώς βρισκόμαστε.

χαιρετήσω το Μάνο και τη Μιμίκα, μας ακούνε καθημερινά σήμερα. Έτσι που γίνει το ραδιόφωνο, που άλλου θα πάτε, βρε. Παλιά αγαπημένα φιλαράκια, δεσμοί που δεν σπάνε ποτέ.

καλό μεσημέρι, Ευάγγελε. Ναι, το είδα, ναι. Σε ένα μήνα, λέει, το Ηράκλειο θα είναι η πιο καθαρή πόλη της Ελλάδας. Λέει. Άλλο το λέει και άλλο το κάνει, το ξέβρο. Από το 23 τα ακούγα αυτό. Σε ένα μήνα θα έχουμε καθαρίσει. Βέβαια, για να κάνουν και το δικηγόρο του διαβόλου, οι Ηρακλειώτες δεν βοηθάνε το θέμα καθόλου. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε κάποιος στη γειτονιά που έστω και αν είναι άδειος ο κάδος, τον πετάει απ' έξω.

Εμένα πάντως μου συνέβη μια μέρα, γιατί ρώτησα ένα κύριο που το πέταξε δίπλα και του λέω γιατί δεν το πετάτε μέσα αφού είναι άδειο, και μου λέει κάνε δουλειά σου. Δηλαδή κάνε δουλειά σου. Πώς το λέγανε οι παλαιότεροι, σκότωνε τρελούς, πλήρωνε τζερεμέδες.

όπως ακριβώς τα λες. Το ραδιόφωνο είναι ένα όνειρο. Είναι ένα συστηματάκι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεραστεί, όχι για κανένα λόγο. Διεγείρει τη φαντασία. Και να μας πει η τηλεόραση, μπιόφω. Τα έχουν δει και τα έχουν δείξει όλα. Όχι μόνο τα έχουν δείξει όλα, τα έχουν ξεφτυλίσει κιόλα. Και μπράβο, ντονε, μπράβο, ντονε.

Για καθαρός ο καιρός, για καθαρή και εμείς. Ανοίγει, λέει, πάλι το πρόγραμμα για δωρεάν διακοπές. Βέβαια, για να πας διακοπές πρέπει να σταματήσεις να δουλεύεις. Και αν σταματήσεις να δουλεύεις, δεν μπορείς να έχεις φράγκα για να φας. Πώς θα πας διακοπάς? Θέλει μια ερώτηση που με καίει. Σε αφήνουνε από εκεί που δουλεύεις να πας διακοπάς?

Μα ναι, αγαπητέ, είναι εντελώς δωρεάν διακοπές. Βέβαια δεν συμπληρώνουν, δεν συμπεριλαμβάνουν το φαγητό και τα εξοδάκια που θα κάνεις. Αλλά δεν πρέπει και εσύ να αφήσεις κανένα φράγκο εκεί που θα πας. Και θα μου πεις για να τα αφήσεις πρέπει να το έχεις. Να το πάλι το πρόβλημα. Άμα δεν έχεις, πώς θα πας? Θα πας να βοηθήσεις ένα ξενοδοχείο που σου πληρώνουν και να κοιμάσαι?

καλό μεσημέρι, Μίμη μου. Ναι, αγόρι μου, το καταδύναμε, ότι μπορούμε. Και σας έχω πει, αυτά που μου ζητάτε σήμερα μπορώ να τα παίξω αύριο, διότι ήδη έχω κανονίσει το ρεπερτουάρ.

Που να ήταν φιλενάδα μόνο η Ιρλανδία. Παντού μία από τα ίδια. Ας προσέχαμε. Για σας που δεν είστε εκεί που πρέπει, Κρυσάιζα, Courthouse. I don't care what they say, I'm always going to be this way. Δεν αλλάζεις ρε παιδί μου άνθρωπος. Δεν θέμε, δεν θέμε. Συντροφιά μας όπως κάθε μέρα, Bakery and Coffee Veneris. Φρεσκοψωμένα, φρεσκοψημένα, δεν θα το έκανα το λάθος, θα το έκανα. Και το κακό είναι ότι είναι όλα φρεσκοψημένα και όλα μας χομυρίζουν. Και εσύ από πάνω εκείνη τη μυρωδιά του εσπρέσο. Θα σε τραβάει από τη μύτη.

Ξέρω, το ξέρεις, Πέτρακο Γιώργη και με άντρου γωνία είναι. Στο Μασταμπά. Σε έχω τρακάρει αρκετές φορές εκεί. Έτσι είμαι και εγώ, Αντώνη. Άμα βρω μέρος που είναι όλοι ευγενικοί, είναι καθαρό, μοσχομυρίζει και μπορώ και να σαβουρώσω αυτά που μου αρέσουν, δεν τα αλλάζω εύκολα.

0: ελληνικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Εδώ είμαι, αγόρι μου, που ήθελες να είμαι. 105,1 μουσικό κανάλι. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2. Κοντά σας. Ποιος άλλος θα ήταν, άλλωστε το αλείπαμε αυτό. Το που ακριβώς είμαι δεν λέγεται. Είμαι ακριβώς εκεί που πρέπει. Big World, wherever you are, you are listening 105.1 Music Channel straight from Heraklion, Crete. Καλημέρα, Γεώργιε. Τώρα ξύπνησε το παιδί, τι να το πω. Επαναλαμβάνομαι, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Είναι καλοκαίρι, ζέστες. Ένα μπολ με λίγο νερό σε μια γωνίτσα. Ή η τροφή για τα δεσποτάκια. Ψυχούλες είναι, μωρέ. Ψυχούλες.

Λοιπόν, να σου εξηγήσω γιατί ανακατεύομαι με τα πολιτικά και γιατί δεν αναφέρομαι τακτικά. Εκτός όταν βλέπω κάτι που μου καθίζει στο μάτι και με εκνευρίζει και το αναφέρω απλά. Πάντε ποτέ οι δικοί μας οι βουλευτές Κρήτης είχαν φαγωθεί και είχαν μαλώσει με όλο τον κόσμο. Πάλε ποτέ λέω, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια που αυτός ο ΒΟΑΚ έχει ξεκινήσει σαν όνειρο. Το όνειρο έχει παραμείνει. Είχαν τσακωθεί με όλο τον κόσμο γιατί είχαν αναθεθεί τα διόδια. Μετά τα ψήφισαν βεβαίως και άρχισε να γίνεται ο ΒΟΑΚ. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς πεινάγαμε. Κατάλαβες τώρα γιατί να αναφέρομαι. Γιατί γίνομαι κακός. Θέλω, δεν θέλω.

Καλό μεσημέρι, Μάνο. Ναι, μακάρι, μακάρι να γινόταν κάτι και να ξαναεπιστρέφαμε εκεί που ήμασταν, αλλά είναι φύση αδύνατον. Θα μου πεις, φταίει ο καναπές. Έλα τον δίρομαι, ρε παιδί μου, τον καναπέ. Επί του καναπέως θα λύσουμε όλα τα ζητήματα και όλα τα προβλήματα. Γίνεται. ...105,1 μουσικό κανάλι. Καθημερινά 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή. Κοντά σας είναι ο. Και την παλεύει. Μην νομίζω ότι είναι εύκολο πράγμα. Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι όταν ξεκινήσαμε, που έπρεπε να χειριζόμαστε 42 μηχανήματα αμοναχή και μόνοι. Σε αυτό βοηθήσαν κάπως τα κομπιούτερ, σε κάποια άλλα το θέχανε. Δεν ακούστηκε, το θέχανε. Διότι είναι πολλά αυτά τα που μεταδίδουν στα RGNA που δεν έχουν κανένα πίσω του παρά ένα κομπιουτεράκι που διαλέγει μόνο του. Και αυτό για μας δεν είναι ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο ήταν πάντα παρέα. Κουβεντούλα και μουσικές.

Κοίτα, είμαι σίγουρος ότι οι νεότεροι περισσότεροι δεν έχουν ακούσει πράγματα όπως αυτά. Η γλώτα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Καλό απόγευμα να έχετε όπου και αν βρισκόσαστε, ειδικά εσείς που οδηγείτε και τα δυο κεράκια στο τιμόνι. Λίγη προσοχή παραπάνω στους πεζοί που δεν βλέπουν τίποτα άλλο εκτός από το τηλέφωνο που κρατάνε στα χέρια τους και κακό της κεφαλής τους.

Κύριε Δεραντώνη, και εγώ το έχω παρατηρήσει. Νομίζω ότι όλοι αυτοί που είναι στα σβουλά των Ελλήνων κοφίζουν. Μιλάνε την ώρα που μιλάει ο άλλος, φωνάζουν όλοι μαζί. Για να μην βγάζουμε εμείς συμπέρασμα βεβαίως, αν παρακολουθείς τέτοια πράγματα, καλά να πάθεις. Αλλά το έχω παρατηρήσει εγώ, καμιά φορά που μπαίνω εντελώς τυχαία, τους αρέσει να μιλάνε μαζί. Διότι όποιος λέει πιο πολλά νομίζω ότι κερδίζει για κανένα άλλο λόγο.

Το λέει εδώ και χρόνια ο κύριος Μπράιν Άντομς, αγόρι μου, cuts like a knife, όπως σαν το μαχαίρι. Και δυστυχώς το καρπούζι που τρώμε όλοι δεν είναι στα δικά μας χέρια. Άλλοι το κόβουν, άλλοι το μοιράζουν. Και σε τελική ανάλυση μας μένει ο πάτος.

Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Ναι, μαζευόμαστε από την άλλη μπάντα, αλλά δεν πειράζει. Από όποιον μας ακούτε, το ίδιο είναι. Και για εσάς που δυσκολευόσαστε, μην ξεχνάτε ποτέ www.musicokanali.gr ή το λινκάκι που σας έχω βάλει. Από όπου και να μπείτε, το ίδιο είναι. Πάμε για αλλαγή ώρας και επανερχόμεθα.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Και αν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιοφωνάκια σας, έχετε χάσει την προηγούμενη ώρα και καλά να πάθετε. 105,1 μουσικό κανάλι. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2. Τον Miss It, Kiss It. Και βέβαια Γιώργο μου, θυμάμαι ότι με συμφέρει. Τι ήθελες να θυμάμαι, όλα τα άλλα. Καλό μεσημέρι Δημήτρη.

0: από τα πολύ αγαπημένα μου τη Cyndi Lauper, Early in the Morning. Έτσι ακριβώς, πρωί-πρωί, να σου μυρίζει ο καφές, το φρεσκοψημένο ψωμί. Τα κουλουράκια, τα τυροπιτάκια, τα γλυκάκια. Παρατηρείτε ότι αλλάζει το στόμα μου όταν μιλάω για αυτά. Veneris Bakery and Coffee. Πετρακογιώργη και με Άνδρου, με Άνδρου και Πετρακογιώργη, από όποια μεριά κι αν μπας, σε τραβάει η μυρωδιά. Στο Μασταμπά. Δεν ακούστηκε. Στο Μασταμπά. Πού αλλού. How are you doing?
1: I don't know.

απάντηση στην ερώτηση. Πώς καταφέρνεις και μπερδεύεις όλα τα είδη της μουσικής τόσο εύκολα? Απλούστατο είναι. Η μουσική δεν έχει όρια ούτε περιθώρια. Τώρα αν ορισμένοι ή μάλλον οι περισσότεροι είναι κολλημένοι σε ένα είδος και δεν μαθαίνουν ποτέ τίποτα άλλο, κακό της κεφαλής του. Και μπράβο τον Ελλαδί, γιατί έτσι μας κάνουν και κάνουμε τη διαφορά. Σ' αρέσει τον μπράβο τον, ναι. Και εμένα. Από τα λιγότερο ακουσμένα τραγούδια των Deep Smoke, Dream On, ονειρευτείτε, Τσάμπα είναι. Προς το παρόν, δεν ξέρεις αργότερα, I, AI.

εδώ είμαστε καλέ μου κύριε και εδώ θα μείνουμε ως τας 2. Όπως κάθε μέρα άλλωστε. Έλα, δεν είμαι και εντελώς αστυχίωτος. Το ξέρω ότι μετράτε αντίστροφα εσείς οι ποδοσφαιρόφιλοι για το Μουντιάλε. Δηλαδή για τα σπίτσας και τα σμπίρας που θα καταβορχθήσετε. Θα μου πεις τι Μουντιάλ θα είναι άμα δεν έχεις παρεούλα να τσακίζεις έτσι, κατητήσε. Εσείς που με ξέρετε λίγο καλύτερα ξέρετε ότι είμαι αστοιχείωτος ποδοσφαιρικά. Οπότε έβλεπα κόκκινα σοβρακάκια, νόμιζα πως έπαιζε ο Ολυμπιακός, έστω και αν ήταν ξένος στις ομάδες. Έτσι έχω συνηθίσει. Κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, αυτά ξέρω. Καλημέρα και στην Νότια Κρήτη. Μην ανησυχούτε, θα πέσει. Μου το είπατε χθες, οπότε το έχω.

Άλλο ένα θύμα της τεχνολογία. Μην παίρνετε τηλέφωνο, είπαμε, η τηλεφωνήτρια είναι σε άδεια. Μόνιμη. Μπορείτε να με βρείτε και στο λινκάκι που σας έδωσα και στο MSN, στο Messenger, στο Messenger που λέει και ο φίλος μου, Messenger. Λοιπόν, για τα παιδάκια εκεί στα νότια παράλια που απολαμβάνουν στη θάλασσα και μας κρατάνε συντροφιά κάθε μέρα, έστω και αν δεν παίρνουν εκεί που πρέπει, το πιο πολυπεγμένο άσμα σε αυτή τη συχνότητα, όταν είμαι εγώ on. Green Onions.

Κάτι πήρε τα αυτάκι μου για τον νέον El Niño. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές, είμαστε από αυτούς που πιστεύουν ότι η φύση μας επιστρέφει ό,τι ακριβώς της έχουμε δώσει. Για καλό και για κακό, πάρτε μια εξάδα νερά.

Καλό μεσημέρι και σε εσάς, αγαπητέ κύριε. Και βεβαίως η ευχή μου κάθε μέρα είναι να είστε καλά και την επόμενη καλύτερα, γιατί σας πάει βρε. Πρέπει να σας ξεξυπνάω που και που. Ας φύγουν οι... Δεν λέγεται. Α, καλό. 105,1 μουσικό κανάλι, συντροφιά μας καθημερινά, Veneris Bakery and Coffee, Coffee and Bakery, με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταμπά.

Κοίταξε να δεις όπως και να το δεις το θέμα, αν σ' αρέσουν οι περιπέτειες και το αχαχούχα, μπορείς να παρακολουθήσεις τη Βουλή, διότι μιλάνε για την ανατίμηση, ανασύσταση, αναδίπλωση. Κάτι που έχει να κάνει με το Σύνταγμα, ρε παιδί μου, και το έχω μπερδέψει. Αν θα γελάσεις, δεν ξέρω αν θα γελάσεις, αλλά ότι θα κλάψεις για τα χάλια μας, σίγουρα.

αν θα γίνει κάποια αλλαγή εις όφελος των πολιτών, ναι. Καλά, δεν μου λες, σε άλλη χώρα ζεις. Όπως είχε πει ο αξέχαστος Χάρη Γκλίν, τα σάμα και τα μα, μασά.

Γκαρού, αγάπη μου, γκαρού. Σόλε. Μόνος. Εγώ και μοναχός μου που λένε, για τη 49 παρέα. Big World, wherever you are listening 105.1 Music Channel, straight from Iraqian Street. We are trying to bring a smile on your face, good music to your ears. Monday to Friday, 12 to 2, Greek time. Πρέπει να το λέω αυτό.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινά τη μέρα σου.

πήραμε τη μεγάλη στροφή τελευταίων ημιώρων. Δεν πιστεύω να έχετε παραπονάκια. Κάθε μέρα σας στολίζω. Δεν ξέρω αν χαμογελάτε, αλλά αν δεν χαμογελάτε, άσε το εσύ που έχεις κάσει τα γέλια και ξέρω το, γιατί οι άλλοι δεν ξέρουνε. Καλό απόγευμα σας Αθήνας, στην Θεσσαλονίκη, άντε. Στο Ηράκλειο και στα περίχωρα μας ακούνε παντού. Δεν ξέρω μέχρι που φτάνει, αλλά διαδικτυακώς είμαστε παντού. Πώς να το κάνουμε ρε παιδί. 105,1 μουσικό κανάλι.

δεν περνάει μόνο η ώρα γρήγορα, περνάει και ο χρόνος. Περνάνε και οι μέρες, δέκα του μηνού κιόλας. Ο καιρός προσφέρεται για μπανάκι και το μπανάκι θέλει προσοχή γιατί η θάλασσα είναι μεγάλη που δεν λέγεται, καλά δεν το λέω. Κάθε χρόνο προσέχουμε για να έχουμε και κάθε χρόνο χάνουμε άτομα, τζάμπα και βερεσέ. Και δεν ακούγεται πια εκείνο το χαρακτηριστικό Μανολάκι στα ριχά. Λες να μην θυμάμαι τι δόξες έχει περάσει η παραλία με το ταπεράκι με τα κεφτεδάκια.

Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεχνάω να το λέω, αλλά δικό μου είναι. Εγώ το φτιάξα και το διατηρώ βεβαίως στα απομνημονέματά μου. Κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα πετεινά. Ποτέ δεν λέω όχι, το ξέρετε. Αυτά που μου ζητάτε σήμερα θα παίξουν αύριο, διότι ήδη έχω κάνει την επιλογή μου. Να, ας πούμε σε γι' αυτό εδώ, που θα μου θυμίζει αιώνια τις αστυνομικές ιστορίες του Νίκου Φωσκολού.

Και ήταν οι αστυνομικές ιστορίες του Νίκου Φόσκολου. Το 1984 είσαι. Άστο, άστο. Το 84 σας παίρναμε έτοιμους.

Κοίταξε να δεις, κατά κάποιο τρόπο η ταλαιπωρία θα υπάρχει, αλλά τουλάχιστον ρίχνουν τι κάνουν, ασφαλτοστρώνουν τη δημοκρατία. Έλα μωρέ, 2-3 μέρες δουλίτσα είναι. Πώς κάνετε έτσι? Να πάτε αλοήρα.

Γιατί κάθε φορά γίνονται όλα αυτά καλοκαίρι. Κοίταξε, το χειμώνα τρέχει. Και το καλοκαίρι η πίσα είναι πιο εύκολο μεταχειρίσιμη. Εντελώς δουλεύα. Το κατάλαβες, ε? Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, 15 λεπτούλια μείνανε. Αύριο θα παίξει αυτό που ζητάς. Σήμερα δεν γίνεται. Δεν κολλάει πουθενά, ρε παιδί, πώς θα το κάνουμε.

θα το έχεις παρατηρήσει πάντα προς το τέλος, επειδή ξέρω ότι είστε ψιλοβαρεμένοι. Προσπαθώ να σας ξεξυπνήσω ανεβάζοντας λίγο τα γράμμα. Ναι, είναι κατάλληλη μουσική για οδήγηση, αλλά με τα δύο χεράκια στο τιμόνι και με μέγιστη προσοχή στους φανούς, κοινώς φανάρια, και στους πεζείς.

Αγγέλη Αντράκη μου, αυτή δεν είναι αναθεώρηση, ανατίμηση είναι. Καλά τα λέω, ξέρω τι λέω. Δεν είναι αναθεώρηση, όλοι εκεί είναι αλήθωροι. Όλα αυτά τα πολύ ωραία βεβαίως, πιάζουμε στο τέρμα. Έχω ετοιμάσει ένα τραγουδάκι που μου το ζητήσατε εσείς εκεί, Αλικαρνάση.

τώρα που δεν το κατάλαβες. Βαγγελάκι μου, εχθές μου το ζήτησες, σήμερα το έχω. Για το φίλο μου τον Ευάγγελο. Foreigner. Urgent. Επίγονε.

Έτσι είναι αυτά, αγόρι μου, έτσι είναι αυτά, φιλενάδα. Τα ωραία όλα έχουν αρχή και τέλος. Ρίξτε μια βατιά στα ρολογάκια σας. Ευχαριστώ για το παρεάκι. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Κρατηγείτε, βαστιαχτείτε. Κάθε μέρα άλλα έρχονται. Άντε, τζους. Ακόμα εδώ. Αν και απ' την άλλη δεν κλείνει ποτέ.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 95,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβγάνης.
11: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή τη είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

jusqu'à la mer. Allongé sur le sable, à prendre un peu l'air.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

back in hell.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 100,3.

empobreció tanto a la Argentina.